σου οι Walls. Νάσα Αντένα. Βέιτς να Casting Radio Kiss Kropka FM. Έινο τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα